Μίνα ένα, Άχνες δε Λέσλα, μη εάρχη, ράδιο, δε Λιόν, αλλά Φρίδα, γιάζω να μπεκόησει, ένουμ άρχη του.

0: Μίνα ένα, Άχνες δε Λέσλα, μη εάρχει ράδιου δε Λιόν, αλλά Φρίδα, γιάζω να μπεκόησει, ένουμ άρχι του.
1: Μετά αλλασμό μπήγε ότι Αλφόνς Βίλιγκαν και μη χωπτάκι βετάν άρχι ράδιο δε Λιόν. Λέστεράρς. Stonchi Arari Odisi wanna one of things belangrijk sani so afanodu tak dakum abu ages thing un kantake overal no one's man okanta hey will stop you off so un abu ages sani and that belangrijk in a communicatie.